ψυχές των συμφέρων. Μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουνε οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

Γυρίζα τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνού τη χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιο την έχει, τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτού που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

Davvero. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse. Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press. Αγαπημένος rappers είναι τζοκ που ξέρω με γουστάρι θα το κάνω boost. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μαύρα φράγκα, ντρόπια και πιστόλια. Ζήτω τα Βαλκάνια. Κρέμασα μετάλλια, lifestyle πουτσα και παράνοια. Έχω βγάλει τόσα που στα αρχίδια μου μαγκά μετράω σπάνια.

0: más que gustarme.
1: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
2: Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας.
0: Γενιά της πείσνας, χέρι με χέρι.

λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο μαναφίου. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Take.

Τη λέω φύγε, από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουνε να έχει νόημα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστεύω.

διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

μα σαν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμω ανατρόμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στου δρόμου σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμω ανατρόμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτος σαν να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat τραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, ε. Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας το μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου.

0: πουτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για καλά Σνίκοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με

Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που ζωγάρει, πιστεύει πως σαν τους θα πάρει. Ένα φίλο συνόμος σε ολόγο που λέει πως υπάρχει ζωή στο φεγγάρι. Ορχήστρες που παίζουν για μας, τα κολόπεδα της γειτονιάς. Αναπαύσαν ειρήνη πάτη, whatever it takes for us. Arte Povera.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Hey, δημόσιος κίνδυνος.

σε εμάς ανάγκες, φόβους, τύψεις, απολύψεις, καταθλίψεις, κράπες, απουσιολόγους. Τώρα θες να βγάλεις φώτο, εντάξει, γιατί όχι. Απλά όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι μέσα στο μόσπιτ. Κάθε μέρα κάτι λέω, κάτι νέο κάνω. Μα στο κάτω-κάτω πάντα είχα το ίδιο πλάνο. Είναι να φύγω από το σπίτι, να σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν το Λουτσιάνο. Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι. Με ποιον άμε, με το Γιάνκα.

Ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατοφιουκακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω κλεισέα, δεν πάω τον μπάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουνε οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

0: BigTalkRadio.com.
1: Oballa. Γεια σου Χρήστο Μόρτη. Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

Ευολογούμε και στο υπόσχομαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με ένα στομάχι, τρίπια από τα 16, από το άγχος και τις φούλες. Έχουμε στο χρόνο.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Take.

Γκόμενά μου ξέρει τι μαλάκα είμαι. Παρ' όλα αυτά θέλει να μείνει όταν της λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουνε να έχει νόημα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

0: Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το ράπ πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κι αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμό. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία. Έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για άλλα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Σου απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένα στο μάτι. Ναι, ο καθένα στο μάτι για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια του να πούμε.
1: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα η Πρεσχύλ. Πού πα, ρε.
3: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: είμαι στη ζωή σου, μόνο αυτέ.
1: Κάνω πιο σεξ τη ζωή σου. Με δυο ματιές.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, παραπονές, αλλά ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές. Είμαι το σήμερα, το αύριο και το χθες. Με στη ζωή σου, μόνο αυτέ.
1: Κάνω πιο σεξ τη ζωή σου.
2: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα.

γυρνά, πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή, και μετά με μισή, και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά, και μετά πολεμώ, και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ, αλλά πάντα περνά.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρώμικα ρούχα και βρώμικο χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

υπεροψία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρο. Σεβασμό στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίση η

παντρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

πετάξα πίσω μάλλον. Οι ζωές μας διασταυρώνονται με τη ζωή των άλλων. Με τα καψαλισμένα φτερά μεγάλων και υγάρων. Προσγίνονται βιαστικά για ρονάρων. Μόνοι τους ζεστασιά τα βράδια κάφτρε.

0: και μαγεία.
1: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία και προπαγάνδα να αρχίσουν στα σχολεία.
2: Παρόλη την ανατροφή των γονέων και της κοινωνίας, εγώ τίποτα εκεί. Έρωτα με την παρανομία μου άλλαξε.

0: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μία κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κι αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
2: Και μπερδεύουν το πόλεμο με το τρόλι όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για άλλα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένα το μάτι. Ναι, ο καθένα το μάτι για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε όλοι.
1: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα
0: τώρα. Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα η Πρεσχύλ. Πού πας ρε.
3: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

ναι, ει, ει, ναι.

Άλλη μια μέρα στο κρεβάτι που ξυπνώ και ίσως τα πρωινά είσαι εδώ, μα πάντα χάνεσαι το βράδυ. Και σε συχαίνομαι γι' αυτό, φοβάμαι την απόρριψή σου όπως φοβόμουν σαν παιδί το σκοτάδι.

φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπά τα ψυχές των συμφέρων. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω κλεισρία, δεν πάω τον μπάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουνε οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Take.

Όταν τη λέω φύγε, από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουν ένα χινόημα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

σχέδιο ήταν έξυπνο και εξίσου απλό. Μεγαλώνοντας να μάθω μονάχα να πειθαρχώ. Ένα σκυλί με λίγο ελεγχόμενο μυαλό που θα κάθεται σούζα μπροστά σε λίγο φαγητό. Πρώτη στάση το σχολείο, κοινοκομείο. Ο Πόγιας με στολή, δασκάλου μέχρι τις 2. Μας μάθανε να συμβιβαζόμαστε.

Ομπαλά. Γεια σου Χρήστο Μόρτε. Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Καλά, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Καλά.

Morgenstern.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι μες στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρώμικα ρούχα και βρώμικο χρήμα, όλα μες στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

κάτι αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυο μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένων όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία.

ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγάς τα σύννεφα και πήδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Στοιχεία ποτσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία ποτσάλι και πάλι. Πάλι στοιχεία ποτσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: radio.com.
1: Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

0: τον άλλο χρόνο.
1: Μην μετρήσεις και τους.

σαν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στου δρόμου σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτωσα να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat στραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας το μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να μην

0: εξφέρει στη γέννα τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανέμος υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για Καλάζνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με

0: Φορήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει πως άτους θα πάρει. Ένα φίλος είναι όμως ο λόγος που λέει πως υπάρχει ζωή στο φεγγάρι. Ορχήστρες που παίζουν για μας, τα κολόπεδα της γειτονιάς. Αναπαύσαν ειρήνη πάτη, whatever it takes for us.
1: Arte povera.

Sono rimasto steso da anni. Βίωμα. Εφτά, δύο, εννιά. Ακόμα εδώ. Για τους ίδιους λόγους.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Yeah. Με τους τρόπους έχω μανία, κάτι σαν την κριτική φιλοξενία.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

μαλακίες μου έχεις λείψει. Αυτό το κρεβάτι με έχει βυθίσει. Και δεν ρωτάω τι ώρα θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω πως εδώ και μήνες δεν έχω ξυπνήσει. Πίνω καφέ στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο μαγαζί. Μετά θα φάω το ίδιο φαΐ, μετά κοιμάμαι πάλι. Μετά ξυπνώ, μα πριν να σηκωθώ, κοιτάζω το κενό σε ένα σεντόνι που ζει.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

Habitsradio.com. Δεν θα έρθουν, είναι μακριά. Μα το νου σου ποτέ δεν ξέρεις. Η νύχτα είναι άγρια.

Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Κι είναι μόλις 10 χρονών. Προσβάλλεις την νοημοσύνη μου και με πειράζει. Λυπάμαι, σε μαλάκας κι ο μαλάκας δεν αλλάζει.
1: Μεγάλη πλάκα τους κάνουμε φέτος.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Toma ala. Γεια σου, Χρήστο Μόρτη. Γεια σου, Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου, Μάρη, με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Αλλά

Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι, κουφέ.
1: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
1: Για να γίνει ο χαμός.
3: Ένας μισθός γυναικολογίες.

Με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: radio.com.
1: Guns and Roses. Τους γρόσιες ας ψηλά.

0: όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας έχω κότα. Αν ενωθούμε ως ζώντα μπορούμε να γίνουμε γαλήνοι και σοφοί σαν το Γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the motherfucking show?

0: troszkę rusza to harpenoid.
1: To znaczy, że musisz drążyć.

τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό, μαύρα σύννεφα πάνω από το λευκό. Θα κατέβω στην Αθήνα κι άμα δεν σκοτωθώ, θα χαζεύω τα γραφίδια από τον ηλεκτρικό. Αυτό πάει για τα αδέρφια μου στο εξωτερικό.

Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

0: στα μαύρα ουδή.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουν αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Yeah, yeah. Α, λέει. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει στα αυτιά σου απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση. Πίνα για ζωή. Πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου. Πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια. Το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά tricks. Αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω. Σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο. Το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτός σε προκλήσεις. Είμαι ανοιχτός σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη. Δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

κάνω σεμνά. Είμαι στην κορυφή και δεν πάω πουθενά. Δεν μου δίνανε ελπίδα απ' την πρώτη σελίδα. Ήμουν ένα outsider απ' τη θερμοκοιτίδα.

0: παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο. Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μόνο.

λέξεις αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν, τρώω δεδομένα, χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν τα δεδομένα.

0: αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι νιουκάμερ και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify. Λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα. Γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

Στην πλατεία έχω έλλειμμα στο νίκη μου. Ζελατίνα στα αρχίδια και καμία ελπίδα να μην είναι όλα ίδια. Ίσως τη βρω μια μέρα, κι ίσως να είναι Δευτέρα, κι ίσως μετά ίσως αλλάξω.

0: να τραβήξεις.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Θα σας να τσουλήσουμε στους δρόμους. Μια ακόμα φορά.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό. Μαύρα

χαϊδεύουμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Δινάγρι νος λεφούγρε βαδιούς δινάγρι της πόρτας. Μεγάλωσας δινάγρι μιας πόλης δινάγρι της χώρας. Παιδί της κατηφόρας κι είναι οξύμορο πολύ. Πως απ' δινάγρι κατέληξα εδώ στο κέντρο της σκηνής.

είναι και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

μάτιο σου δεν με ξεχάσες. Για σένα φύλαξα τα πιο μεγάλα μάτια μου. Να βλέπεις κάθε σπιθαμί του πόσο πολύ μου έλειψες. Παραπονέθηκε η δασκάλα στη μάνα μου. Λέει δεν ξέρει καν να κρατά το μολύβι. Τι θα κάνετε? Περήφανος 15 χρόνια μετά η μαμά κατάλαβε πως τώρα το μολύβι μου δεν πιάνεται. Είμαι παιδί του γενού. Το παιχνίδι μου με τα χαρτιά που γίνανε κάστρα μου δώσε οχυρά με γράμματα και στίχους γεμάτα. Μεγαλωμένος και ζεστός μέσα σε χρήμα.

Να με κρίνετε. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα αποβλήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστείασαν τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

Τι έλεγα, τι έλεγα!

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε, αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

μια μέρα θυμάμαι τη νιώτη. Είμαι στο υπόγειο και βγαίνουν οι στίχοι μου πρώτοι. Και τότε θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τώρα. Και τώρα θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τότε. Η μόνη συνταγή επιτυχίας που ξέρουμε είναι πως δεν χρωστάμε κάτι σε κανέναν. Αφιερώνω την νίκη αυτή.

Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα κρύα.

Καβάσαν άμα κάνει πως τα βρέξει ας τον αγαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι ενωμένοι αδερφέ να είσαι εκεί. Εκεί αν όλα πάνε στράφη ξανακάνω μια αρχή.

Ho rimasto steso da anni. Βίωμα 7-2-9. Ακόμα εδώ. Για τους ίδιους λόγους.

0: Και τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι, κουφέ.
1: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
1: Για να γίνει ο χαμός.
3: Ένας μισθός γυναικολόγος.

κόσμος μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας έφερε ως εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνεια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη μπόλικη κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχει.

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι, ρε, να λες ευχαριστώ.

Πούλησε τα όνειρά σου. Σε ποια κόλαση τώρα λιώνει η καρδιά σου. Στάσω ένα λεπτό πριν με πει κομπλεξικό. Έχω μάθει να πιστεύω στους ανθρώπους να αγαπώ. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και δεν ξεχνώ τον κανόνα νούμερο 10. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι γυναίκα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλήσαν.

Ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα, δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Σρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2-0-2-2.

Πολλά κουβαλάω σε αυτό το μυαλό που δεν ακοιμηθεί. Η πλάτη γνωρίζει, κρατάει γειτονιά δίχως να κουραστεί. Το κράτος θερίζει, κομμένη σφραγίδα για μια τη ΔΕΗ. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, κάθε δανεικό δανεικό WiFi. Το κράτος σταυρό σου ζητάει, ο κόσμος σταυρό για βουνό κουβαλάει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε, σήμερα το πάμε ψαχνό να βαράει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε, πατάει τη σκανδαλή και πήρω.

0: γουστάρω που κάναμε το ώρα πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωγραφιά.

Βήματα γυμνά μέσα στον πάγο. Μου πήρε χρόνο τον κόσμο να καταλάβω. Από εκείνα τα βουνά, από μένα τότε εκεί πάνω. Δεν είμαι μόνο εγώ, στον δρόμο που ακροβατώ. Καλησπέρα. Όσοι μ' ακολουθάν δεν είναι τυφλοί. Παρ' όλα αυτά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

0: hooligan.
1: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
2: Αμάρτωλοι πόλοι, αγγελικέ για πόλη. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουν οι ρόλοι. Τα μάτια του θα δουν το τέλο τη προφητεία. Όταν θα την αχτεί το καζάνι τη αμαρτία. Αμάρτωλοι πόλοι, αγγελικέ για πόλη. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουν οι ρόλοι. Τα μάτια του θα δουν το τέλο τη προφητεία. Όταν θα την αχτεί το καζάνι τη

0: αμαρτίας. Habitsradio.com.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Yeah. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές με τρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πώς να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλάω δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω. Γύρισε

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου είπε αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

Δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο όμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι. Γύρω μου κανένας, άρα μόνος μου ρωτάω. Και ρώτησα που πάμε.

Τα μάτια που αγάπησα να με κοιτάν σαν ξένο. Είδα τον ντου σε σχέση με αυτούς αδικημένο. Το είδα και έκανα πως δεν καταλαβαίνω. Είδα την απόρριψη από μικρή ηλικία.

Έτος 2012, οι άνθρωποι είναι οι ληστές. Κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται, μέρες σκοτεινές. Ο φόβος κυριαρχεί στην έλλειψη του χρήματος. Βιασμός κάθε συναισθήματος.

0: σταματήσει.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πνίγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας. Για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε. Για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρωπινή αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ, ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου, με φωνάξα. Έμεινα άφωνος, το μόνο που σκέφτηκα ήταν

Yeah. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο εφέ και πόζα.

Τέλος έπεσες μες στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα.

μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

0: φας. Βιάζεσαι να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
1: Πάω να σκοτώσω κάποιον.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

Lan. En büyük.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες, για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι, αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι, αν δεν τις δώσουν θα τις

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουν αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το βίο 20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο.

Οι ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς Ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουνε οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Λοιπόν, ναι,